Καν, κατού συνόμεκ ζιέδουλιο. Φαμγάμ, καβέγλινο μεκ λουφαϊού. Φαμγάμ, καγάμινο μα τούτλουιο. Φαμλάμ, κανέγινο μα τλουζιού. Φαμφλάμ, καμπρίλινο μα δεβαϊού. Φουτ φαμ καν, φουτ φαμ νικαμ, φουτ φαμ γαμ, φουτ φαμ λαμ, φουτ φαμ φλαμ. Με φουτ φαμ φοφό, λε φαμ φετάν φεφός που φω. Φουτ φαμ φοφό, λε φαμ φετάν φεφός που φω. Les émiles en monéo, mamzelle. Femme bœuf, quatrième vête en bajouk nom. Femme faible, cachinien, chien en toute chimène. Foot femme flow, foot femme trèfle, foot femme fesse, foot femme bœuf, foot femme faible. Mais foot femme faux fou. Les femmes fait tant, fait force pour faux. Aïe, en vérité, foot femme faux fou. Les femmes fait tant, fait force pour faux.